λοιπόν σαν να μανε. Ανακό. Αλληλούια. Όκατο το πουτακό μου απλή. Τάκα για τον κανίνιο σε μάγνα κατά ήαν σπόνσος. Σαν καλάν σο πίζι μαξ πλάσα πίνακ πάλαν καψουλά. Αρώμα πλάσα έλπαν όελα πίνακ πάλαν καπλάς. Ουέγκο μπλέν τσέλι πέις παμπαγάνα σε κάον. GRD Printing Services Akeason in Ciudad sa Valencia. Samong President and CEO ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dagalio. General Manager ang Kuya sa Tanan, Kuya RJ Dagalio. Technical Consultant Gerald Ray Dagalio. Station Manager Stephanie Yote. Sa kugatugbang sa computer, Joshua Wang, magandang lalaki season. Sa itong newsletter, May the Gorgeous Belga. Kini si Romeo Chang Jr. Mingon, Pilipinas, ugbukinon. Dagang salamat ug may buntag ganyo tanan.